0: FM είναι σε μεκ και ευμεκ.
1: Ρόμπερτ Σούμαν, Συμφώνια Χαμαρμέκ, Σιμπεμόλ Μαζόρ, Γκαρούν. Καταρούμε Κλίβλεντιν Βαγκαχούμπα, Διριζόρ Γιόρτζ Σέλ.